0: Αθήνα. Σε προρόντατα αρχιτεκτούρα. Βιντνόβομο τε σμπουτουέμο.
1: Πάει ο Λούδη,